λέξεις που ταιριάζουν να σου πω, φτιάχνοντας εικόνες να ξορκίσω το κακό. Χάνομαι στα όνειρα που δεν θα ξαναδώ, κι όμως πρέπει να βιαστώ. Κοίτα μια διαδήλωση που φτάνει ως εδώ, μέσα σε συνθήματα, φωνές και βουητό. Όμορφο τραγούδι που αντέχει

μαζί. Έτσι η ελπίδα πάντα μέσα μου θα ζει. Αγνωστή πατρίδα, πες μου ποιος

Έμπνευση 107 FM.

0: Πρόσεχε με, σ' αγαπώ.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

Αν αδόση μου, για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τα πρωινά ντυνώσουν βιαστικά. Ο χρόνος έλεγες ποτέ δεν φτάνει. Έτρεχα στην

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναν μια

φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας η καρδιά.

ο τελειωμένος, ο χαύτος που το ξεχώρισε η μοίρα. Τρέχει απ' τα μάτια της σκουριά και η άλλη μοίρα.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 30 Ιουνίου σήμερα, πάει και ο Ιούνιος.
2: Να φύγει κι αυτός, να ησυχάσουμε.
1: Να φύγει κι αυτός, 7 και 9 πάει η ώρα.
2: Να έχει πολύ ζεστή έξω.
1: Και χωρίς να θέλουμε να σας τρομάξουμε πολύ, θέλουμε να σας πούμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36, όχι τους 37,
2: ναι,
1: το μεσημέρι.
2: Ναι.
1: Στο αυτοκίνητο τους 100.
2: Ναι, και αυτή την ώρα έχει... 39.
1: Αυτή την ώρα, μισό λεπτό, αυτή την ώρα έχει...
2: Λίγο φυσάει έξω.
1: Έχει 26 βαθμούς.
2: Εντάξει, είναι αρκετά.
1: Είναι, για την ώρα είναι μεγάλη θερμοκρασία. Κουράγιο, καλή δύναμη, εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ με Μιχάλη Χατζηγιάννη, το τραγούδι «Δεν έχω χρόνο», με τους στίχους της Μαριανίνας Κριεζή. Καλημέρα.

0: και πρέπει κάποιος να περάσει.
1: Νοκάουτ.
0: Δηλαδή είναι νοκάουτ αγώνες. Mm-hmm. Οπότε αρχίζουν οι μεγάλες εκπλήξεις και τα μεγάλα παιχνίδια. Γιατί έχει παρατάσεις, έχει πέναλτι. Λοιπόν, σε ένα από αυτά χθες η Γερμανία έμεινε εκτός. Δηλαδή. Αν βλέπω καλά τους αριθμούς, γιατί έμεινα στο 1-1. Εντάξει, μετά κάποια στιγμή ήμουν και στο ηρώδιο. Πρέπει να κοιμηθείς για αυτή τη ζωή.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι προπονητής Γερμανίας. Ούτε οι παίκτες.
0: Λοιπόν, στα πέναλτι 3-4 φαίνεται ότι αποκλείστηκε από την Παραγουάη. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε και άλλη μια έκπληξη χθες, διότι το Μαρόκο, κάπως έτσι, απέκλεισε επίσης τα πέναλτι την Ολλανδία. Δηλαδή δύο μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις μένουν εκτός Μουντιάλ. 2-3 εκείνη στα πέναλτι.
1: Σε ένα συμβολικό πλαίσιο λοιπόν, για ακόμα μια φορά, η Ευρώπη δεν είναι ο πρωταγωνιστής.
0: Οι συγκεκριμένες ομάδες της Ευρώπης, δεν το δέχομαι. Δεν τη γερικεύσει για την Ευρώπη. Υπάρχει και η Γαλλία. Δεν μπορώ δεν την παραδίδω τόσο εύκολα.
1: Όχι. Απλά λέμε ότι είναι, είπαμε, σε ένα πλαίσιο συμβολικό. Ας πούμε, δύο μεγάλες ομάδες.
0: Ήταν πολύ μεγάλες εκπλήξεις αυτές.
1: Ναι. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Τρίτης, 7 και 4 η ώρα, συνεχίζουμε τώρα.
0: Νομίζω ότι από εδώ και πέρα αρχίζουν οι μέρες που κανονίζεις τα πάντα βάσει Μουντιάλ, δηλαδή αρχίζουν τα μεγάλα παιχνίδια.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν, συμφωνώ και συνεχίζουμε με Μανώλη Λιδάκη, Σοφία Βόσου, Δεν Μετανιώνω. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 7 και 19. Πάει η ώρα, θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, καθώς την Παρασκευή που μας έρχεται δίνει άλλες 10.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν ενδιαφέρεστε κι εσείς τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφοντας μόνο win. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνση που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πώς γίνεται τώρα η διαδικασία, ποια είναι? Στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα αυτά, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, τότε θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 10.000 ευρώ και αυτό είναι όλο. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: 10.000 είναι αυτά τα χρήματα, είναι πολλά λεφτά. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, εσύ με ξέρεις πιο πολύ από όλους.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τρίτης. Να μιλήσουμε λίγο για καύσωνα που φεύγει από την Βόρεια Ευρώπη και πηγαίνει τώρα σιγά σιγά στην Ανατολική Ευρώπη.
1: Ναι, Ελβετία, κεντρική και Ανατολική. Ελβετία, Σλοβενία, Ιταλία, Δανία καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ. Δηλαδή το 40,3 έγινε κοντά στο 40,5, αλλά είναι το επόμενο μέτωπο του καύσωνα. Εδώ δεν ξέρω αν θα φτάσει να έρθει στα μέρη μας, αλλά λίγη σκιά βλέπουμε εδώ και στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Αναζητούν οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη. Το φοβερό είναι, να, εδώ είναι Βαρσοβία. Το θερμόμετρο είναι 41, δείχνει 41 βαθμούς. Είναι πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες αυτή για την περιοχή. Ο καύσωνας λοιπόν που έπληξε την περασμένη εβδομάδα τη Δυτική Ευρώπη μετακινείται ανατολικά. Στη Γαλλία οι υγειονομικές υπηρεσίες κατέγραψαν τουλάχιστον 1000 θανάτους, και αυτό είναι ο λογαριασμός, ο απολογισμός από τον καύσωνα στη Γαλλία.
0: Και θυμίζουμε ότι με αυτά που λέγαμε και χθες, σύμφωνα με αυτά που λέγαμε χθες, θα κατέβει και στα Βόρεια Βαλκάνια.
1: Ναι, μέχρι εκεί. Και εμείς μέχρι 38-39. Θα πούμε μετά ποιες είναι οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο, που περιμένουν τα 39 στην Αττική. Προς το παρόν έχω βρει ένα ρεπορτάζ για να πούμε επίσης πιο μετά από Έλληνες που δεν την πάλευαν στην Αγγλία με τον καύσωνα και τι έκαναν για να αντιμετωπίσουν αυτές τις μέρες τις δύσκολες που πέρασαν.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Και συνεχίζουμε. Χρυσοστηβαίος, μικρή πατρίδα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη 30 Ιουνίου, 7.30 ώρα. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με ένα παππού και τη μικρή του εγγονή που κοιτούν τα αστέρια και θυμίζουν έτσι πως οι δικοί μας άνθρωποι, όπως αυτοί, έτσι και το φυσικό αέριο βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Θα δείτε την καμπάνια της εταιρείας στα social media.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Νατάσα Μποφίλιου και το «Όλα είναι μπροστά».
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Μπριζίτ Μπαρντό και την Ζιλιέτ Γκρεκό. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
9: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο parking στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
10: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel. 210-3305-215.
11: Θα βυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Πράγματι η νύχτα με συμφέρει. Πρώτα-πρώτα ελαττώνει τις φιλοδοξίες, ύστερα διορθώνει τις σκέψεις, έπειτα σημαζώνει τη θλίψη και την κάνει υποφερτότερη. Τη σιωπή με σέβας ανατέμνει. Εξαίρει την όσφρηση, μα προπάντων η νύχτα περιζώνει. Η νύχτα με συμφέρει. Νίκος Καρούζος.
16: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
17: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
16: Πάντα έντεχνα.
17: Κάτι να γυαλίζει.
16: Πάντα μελωδία.
18: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία.

0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 30 Ιουνίου, 8 παρά 20 ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για ακόμα μια φορά για αυτό το κύμα ζέστης στη Βόρεια Ευρώπη και στην Ανατολική πλέον και για το πώς αντιμετωπίζουν όλο αυτό τον καύσωνα οι άνθρωποι εκεί και μεταξύ αυτών και οι δικοί μας οι Έλληνες.
1: Ναι, οι οποίοι ξέρουν βέβαια μερικά πράγματα, ξέρουν πώς είναι να αντιμετωπίζεις πολύ ψηλές θερμοκρασίες τα καλοκαίρια. Η αλήθεια είναι ότι η Βρετανία, για παράδειγμα, από όπου εδώ υπάρχει μια μαρτυρία ενός νέου στη Λάιφο, δεν ξέρει, έτσι. Εκείνος ζει και εργάζεται στο Φούλαμ. Είναι, λέει, οι ανεμιστήρες δουλεύουν συνεχώς στο φουλ. Έχουν μαζί τους συνεχώς μπουκάλια με νερό και σπρέι.
0: Σε σπρέι, ναι.
1: Προφανώς και τα κτίρια, τα καινούρια, okay, έχουν. Αλλά υπάρχει και το εξής, ότι επειδή όλα είναι φτιαγμένα για να αντιμετωπίζουν το κρύο, με την ίδια λογική κρατάνε τη ζέστη και το καλοκαίρι μέσα τα κτίρια.
0: Είναι φτιαγμένα για να είναι θερμοκήπια, ναι, κατά κάποιον τρόπο.
1: Τα καινούρια. Τα παλιά είναι παλιά κτίρια που όμως είναι φτιαγμένα για να συντηρούν μέσα τη θερμοκρασία. Έτσι λέει αυτός ο άνθρωπος εδώ ότι καμιά φορά το βράδυ είναι πιο ζεστά μέσα από τη έξω, γιατί έχουν κρατήσει όλη αυτή τη θερμοκρασία. Το πρόβλημα είναι ότι κρατούν, λέει, τη ζέστη το χειμώνα και την κρατούν και το καλοκαίρι. Και επίσης τα ψηλά κτίρια που λες, τα καινούρια, είναι πραγματικά γίνονται θερμοκήπια, γιατί πολύ συχνά είναι γυάλινα. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο στο Παρίσι και στο Λονδίνο, ότι επειδή τα κτίρια είναι τόσο μικρά, τα διαμερίσματα είναι τόσο μικρά, τα κτίρια είναι πελώρια, σπανίως ένα διαμέρισμα είναι διαμπερές. Δηλαδή μπορείς να ανοίξεις τη μία πόρτα και την άλλη από κάπου.
0: Και δεν δημιουργείται ρεύμα.
1: Ναι, κανένα ρεύμα. Έχουν μόνο ένα παράθυρο συνήθως από μία κατεύθυνση, ανατολική, δυτική, οτιδήποτε. Οπότε δεν μπορεί να μπει καν τίποτα μέσα. Τίποτα. Δεν είναι σε απελπισία οι άνθρωποι. Και όχι μόνο είναι στα σπίτια σε απελπισία, είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, είναι τα νοσοκομεία, είναι οι συγκοινωνίες που έχουν χαλάσει από την υπερθέρμανση, όπως τραμ εδώ μας λέει εδώ η μαρτυρία. Δεν ξέρουν πού να στρίψουν.
0: Και πάνε και αγοράζουν και αυτοί σε ουρές ανεμιστήρες.
1: Ναι.
0: Που τι να σου κάνει ένας ανεμιστήρας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ναι, και εμείς εδώ ότι δεν κάνουν δουλειά. Δουλειά κάνουν κάποιοι ειδικοί ανεμιστήρες που ψεκάζουν κρύο νερό.
1: Ναι.
0: Αλλά άντε να τους βρεις τώρα αυτούς.
1: Έχουν φτάσει.
0: Είναι ανάρπαστοι.
1: Και δεν ξέρουν αυτά. Σε λίγα χρόνια είναι προφανώς, θα είναι προφανώς αναγκασμένοι να βάλουν κλιματιστικά. Αλλά αυτό χρειάζεται μια συνολική πολιτική. Προς το παρόν στριμώχνονται και παλεύουν στα μαγαζιά εικόνες σαν να βλέπουμε Κίνα με εκπτώσεις. Η Αμερική με εκπτώσεις.
0: Σκεφτείτε, σκεφτείτε τα παλιά του σπίτια,
1: ναι,
0: που έχουν μοκέτες κάτω ακόμα.
1: Ναι. Που ανάθεμα και δηλαδή, μαζί με τη μοκέτα και νέες μορφές ζωής.
0: Πανβρώμικες,
1: ναι,
0: και μόνιμες για πάρα πολλά χρόνια.
1: Βέβαια, μιλάμε για σπίτια στην Αγγλία που είναι χτισμένα αρχές του 1900 και για έναν άλλο λόγο. Γιατί δεν έχουν σεισμούς. Είναι φοβερό αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ανανεώνουν τα κτίρια τους και γι' αυτό το λόγο.
0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Νίκος Ξυλούρης, χίλια μύρια κύματα. Πάμε στα κλασικά μας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Γιορτάζουν οι Αποστόλιδες σήμερα. Οι Αποστολίες. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε.
1: Χρόνια
0: από
1: πολλά
0: καρδιάς.
1: Στον Αποστόλη.
0: Και χρόνια πολλά στον Απόστολο από τον φίλο του τον Λευτέρη που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια
1: Απόστολε.
0: Σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε.
1: Και... Όλοι οι Αποστόλιδες γιορτάζουν σήμερα.
0: Νομίζω πως δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση.
1: Καλά.
0: Και
1: μπαίνει όρο σε αυτή τη χώρα.
0: Συνεχίζουμε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τι έχουμε? Έχουμε καθημερινή αντιλιακή προστασία, βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Θα την έχετε με τη σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας zinc mineral formula. Προσφέρει υψηλή προστασία, έχει SPF 50, έχει ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Και η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα την Σίτζετ. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις Σίτζετ. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγεις ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και έχουμε και διαγωνισμό για σας. Μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Στέλνετε mail στο play@frontstage.gr και στο θέμα γράφετε μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας. 8 παρά 8 η ώρα. Θυμίζουμε ότι αμέσως μετά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Τραβιάτα. Το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Άξιζε φουλ η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
6: Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
7: Bigger, better, spookier.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Άκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
13: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα.
16: Η ώρα είναι 8. Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
17: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
18: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
17: Καλά, κάτι θα κάνω.
19: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
20: SMK Group.
21: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
20: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
21: λειτουργικότητας και αισθητικής.
20: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
21: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
20: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
21: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
20: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
21: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
20: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
21: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
20: SMK Group. Το μέλλον.
22: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
23: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μυκόνου 69-360-69-370.
24: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης, 8 και 5 η ώρα. Να σταθούμε για λίγο σε κάτι που διαβάζουμε τώρα στην Καθημερινή. Πόσα πιστεύετε ότι μας κλέβουν, πόσα χρήματα μας κλέβουν πρατήρια βενζίνης με πειραγμένες αντλίες.
1: Έχουμε και ποσό.
0: Ναι. 400 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και πριν αρχίσετε να γκρινιάσετε, δεν το λέμε εμείς, το λέει το μεγάλο θέμα σήμερα στο πρώτο σελίδο της Καθημερινής. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Δηλαδή έχει πειραγμένες αντλίες. Έτσι το λέμε ευγενικά. Έτσι.
0: Ένα χρόνο πριν ήταν ένα στα τρία πρατήρια.
1: Ναι, άρα έχουν γίνει λιγότερα. Έτσι, ναι. Έχει γίνει από 33% περίπου και κάτι, περάσαμε στο 25%.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Βάσει των εκτιμήσεων, οι οδηγοί πληρώνουν λοιπόν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ.
1: Ναι.
0: Το ότι είναι τρία πια και όχι. Μάλλον το ότι είναι.
1: Ένα στα τέσσερα και όχι ένα στα τρία.
0: Και όχι ένα στα τρία, οφείλεται στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών με το που συλλαμβάνεται κάποιος να έχει πειραγμένες αντλίες.
1: Καλά, τόσο δύσκολο να γίνουν έλεγχοι αφού είναι σε τέτοιο εύρος, από ό,τι λένε εδώ τα στοιχεία, το πείραγμα, να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι ώστε να μειωθεί ακόμα περισσότερο.
0: Οπότε φαίνεται ναι. Θέλετε να θυμηθούμε περιστατικά με δολοφονίες σε πρατήρια βενζίνης. Υπάρχει ένα παράλληλο
1: ένα σύμπαν. Ένα παράλληλο σύμπαν γενικά υπάρχει στη χώρα.
0: Το οποίο καλό είναι να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, και καλό είναι να μην το θυμόμαστε κι εμείς. Ας να είμαστε και εδώ αύριο.
0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. 8 και 6 η ώρα. Συνεχίζουμε τώρα. Αλκίνος Ιωαννίδης και ο Βόσπορος στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 30 Ιουνίου, σήμερα 8 και 14 η ώρα. Στα υπόλοιπα της ημέρας, να αναφερθούμε και σε αυτό το πάγωμα τιμών που υπόσχεται η κυβέρνηση στα σούπερ μάρκετ αυτή τη φορά για το καλοκαίρι.
1: Εκεί, ας παγώσουν εκεί που έχουν φτάσει τα ύψη οι τιμές.
0: Το θυμήθηκαν.
1: Και για μείωση θα το δούμε από το Σεπτέμβρη και μετά από το φθινόπωρο.
0: Καλά, η μείωση.
1: Ναι, καλά, μείωση τώρα.
0: Και το πάγωμα είναι. Δηλαδή, καταλαβαίνω την πρόθεση, αλλά δεν ξέρουμε αν ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι δυνατός για να το επιβάλλει.
1: Το πάγωμα
0: αυτό.
1: Μπορεί να είναι πάγωμα. Όπως ήταν και οι τιμές αυτές για το καλάθι του. Ναι. Ξέρεις, που ήταν παγωμένες επίσης, γιατί έπρεπε να είναι
0: σε κάποια προϊόντα
1: βασικά. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουν πάει τόσο ψηλά όλα. Τι νόημα έχει να κρατηθούν ψηλά, αν δεν μπορείς να τα αγοράσεις. Το θέμα ήταν να μπορούσαμε να είναι λίγο πιο φθηνά.
0: Μία ακόμα ανάγνωση σε όλα αυτά είναι ότι θα μεγαλώναν οι τιμές ακόμα περισσότερο.
1: Το τέλειο.
0: Άρα λοιπόν κάτι προλαβαίνουν τώρα. Αυτό μας λένε.
1: Καταρχάς προλαβαίνουν να μας σώσουν. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα γίνεται για να σωθούμε.
0: Σίγουρα. Λοιπόν. Μιλάμε λοιπόν για σταθεροποίηση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ για το δίμηνο του καλοκαιριού, δηλαδή για Ιούλιο και Αύγουστο. Και μόλις γυρίσουμε άφραγγοι από τις διακοπές μας το Σεπτέμβριο, καταλαβαίνετε τι μας περιμένει.
1: Ναι.
0: Αυτό διαβάζω εγώ εδώ τουλάχιστον.
1: Ότι το Σεπτέμβριο θα αυξηθούν ξανά, θα γυρίσουν. Λέει, πού να αυξηθούν.
0: Εδώ λέει πάγωμα τιμών, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Άρα το Σεπτέμβριο τι θα γίνει.
1: Μπορεί να μειωθούν το Σεπτέμβριο. Είναι το καλό σενάριο.
0: Αλλά εντάξει.
1: Και μετά έπεσε πάλι από το σύννεφο αυτή.
0: Όχι, διαβάζω. Διαβάζω εδώ για μια εθνική κοινωνική συμφωνία από Σεπτέμβριο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου λέει προαναγγέλλεται νέο πλαίσιο με στόχο τη δραστική μείωση τιμών σε βασικά αγαθά.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία εξαγγελία.
1: Έρχονται εκλογές. Σίγουρα έρχονται εκλογές. Είναι νομοτελειακό έτσι να έρθουν το επόμενο διάστημα εκλογές. Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ο λογαριασμός από το σούπερ μάρκετ θα τη βγάλει την άκρη.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα. Αυτή την υπέροχη μελωδία του Μικη Θεοδωράκη είναι το τραγούδι της Ξενιτιάς ή αλλιώς Φεγγάρι Μάγια Μούκανες.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης 30 Ιουνίου σήμερα. Να είμαστε στο χρηματοκιβώτιό μας, το μεγάλο μας παιχνίδι. Θυμίζουμε την Παρασκευή. Δίνουμε άλλες 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε. Ναι, λέμε αν. Με γραπτό μήνυμα τα διεκδικείτε στο 19600 γράφοντας win. Τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι την Παρασκευή στις 4. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση, όπου η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον πρέπει να έχετε το νου σας. Μην τυχόν χάσετε την κλήση. Δεύτερον, μόλις απαντήσετε με το καλό, θα πρέπει να πείτε πως αυτή τη φορά, Μέρη, το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Πανεύκολο ποσό, το θυμάσαι πάρα πολύ εύκολα. 10.000. Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι το κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήρου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: 10.000 είναι αυτά, ε. Δεν είναι λίγα. Συνεχίζουμε Pix Lux και οι παλιές αγάπες που πάνε στον παράδεισο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη 3η 30 Ιουνίου. Μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom που μας υπόσχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Πώς γίνεται αυτό? Με τη μαγεία του θερινού σινεμά που συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Γιατί το Art Tech The Road Show τη Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow.
1: Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του Φυσικού Αερίου με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού, Το Τυχερό Αστέρι Είναι Εκεί. Είναι η ταινία που μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας, χωρίς να έτσι πολύ φαίνονται, αλλά να μας δίνουν τη δύναμη να προχωράμε. Θα δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Και ερχόμαστε σε λίγο με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Κάθε πρωί. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
3: Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
4: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Γιώργος Περής, μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Καλοκαίρι 2026.
13: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες λόγκ. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
12: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
13: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Οπα, τι κάνεις εκεί?
18: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
23: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
24: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
25: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
26: Ένα φιλί κρύβει μέσα του τον κόσμο όλο. Ένα φιλί δικό σου κρύβει μέσα του τον κόσμο όλο. Εσύ είσαι ο κόσμος όλος. Είσαι ένα φιλί. Kiss Off, Χρήστος Ξανθάκης.
27: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης και αυτή η υπέροχη μελωδία είναι της Ελένης Καρέιντρου. Φυσικά. Είναι το βάλς του γάμου. Καλημέρα.
1: Από το Μελισσοκόμο του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Λοιπόν, έτσι θέλω να γίνω και εγώ να φύγω να τα παρατηρώ. Γύρω Μελισσοκόμο.
0: Σε κάποιο ωραίο νησί.
1: Σαν το Μαρτζέλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τώρα κάτι άλλο.
0: Μιλώντας για νησιά.
1: Ναι, μιλώντας για νησιά.
0: Διαβάζουμε στην Καθημερινή πως οι γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά λόγω των ακριβών ενοικίων.
1: Δεν μας κάνει εντύπωση. Αλλά προφανώς υπάρχει και άλλο ένα ρεπορτάζ εδώ.
0: Ναι. Άρα λοιπόν η δυσκολία του να βρεις σπίτι σε ένα νησί, έτσι δημοφιλές, και τα πολύ ακριβά ενοίκια κρατούν μακριά γιατρούς από νοσοκομεία σε τουριστικά νησιά. Ναι. Δηλαδή εκεί που έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Και ειδικά τώρα από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε τι.
0: Ειδικά μέσα στο καλοκαίρι. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε γιατρούς γιατί δεν τους εξασφαλίζει κανείς. Στέγη.
1: Ναι.
0: Από το σύνολο των θέσεων λέει, που προκηρύχθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ενδιαφέρον γενικά είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με άλλα έτη, όμως σε περιοχές όπως η Ρόδος, τα Χανιά και η Κεφαλονιά, το ιατρικό προσωπικό γυρίζει την πλάτη.
1: Ναι. Δεν έχει δηλώσει δηλαδή αυτές τις περιοχές στο ενδιαφέρον, ξέρεις, αυτές τις λίστες.
0: Σου λέει κορόιδο είμαι, να δίνω ναι. το μισθό στο ενίκιο.
1: Ναι, μα δεν λέγαμε τις προάλλες ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα στο οποίο θα με κάποιο τρόπο θα πρημοδοτεί.
0: Σε κάποια ακριτικά ναι. νησιά. Παίρνουν κάποια παλιά κτίσματα, κάποια παλιά ξενοδοχεία και
1: τα φτιάχνουν. Και να τα κάνει το κράτος ναι. κατοικίες για εκπαιδευτικούς αλλά και γιατρούς. Εντάξει, προφανώς δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα μέσα σε δύο εβδομάδες από την. Τέλος πάντων, την ώρα που ξανακοίνωσε.
0: Αυτό είναι σε μικρά νησιά. Εδώ τώρα μιλάμε για Ρόδο, Χανιά και Κεφαλονιά.
1: Ναι.
0: Okay. Για αυτές τις περιοχές.
1: Πολύ δύσκολα. Γιατί ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι ακούς συνεχώς για περιστατικά σε νησιά, για το χειμώνα. Για αστοχίες, για. Και οι άνθρωποι εκεί κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Αλλά και απ' την άλλη, το χειμώνα, οι άνθρωποι που μένουν εκεί φοβούνται ότι μπορεί να μην έχουν την περίθαλψη που ο καθένας μας αξίζει, έτσι. Γιατί πραγματικά έχουν τρομερές ελλείψεις.
0: Δεν θα έπρεπε να έχει λυθεί πάντως αυτό το θέμα.
1: Μαζί με μερικά άλλα, δηλαδή, αν δω λίγο το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα, είναι γεμάτο με θέματα που θα έπρεπε να έχουν λυθεί.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, από τα πρατήρια και, και τις αντλίες, μέχρι το πάγωμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ.
0: Καλά.
1: Και το τι υγεία θα έχουμε και εμείς στην Αθήνα, που εντάξει, έχουμε άλλη πολυτέλεια, αλλά και οι άνθρωποι στα νησιά.
0: Επειδή ο τουρισμός είναι και η βαριά μας βιομηχανία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Και όλοι και καλά φροντίζουν.
1: Και καλά τα πρωτοσέλιδα είναι γεμάτα με τα θέματα που θα έπρεπε να έχουν λυθεί.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημητρή. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς τώρα με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και το τραγούδι που έχει γίνει viral. Είναι το Βάλς των Ονείρων. Ηχογραφήθηκε εδώ στη μουσική μας σκηνή στις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης 30 Ιουνίου σήμερα. Και τα λέγαμε και πριν. Σήμερα θα περιμένουμε 37 στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Όμως να ξέρουμε πως έρχονται και δύο πολύ ζεστές ημέρες. Το λένε οι μετεωρολόγοι φυσικά.
1: Ναι.
0: Με θερμοκρασία που αναμένεται να φτάσει και τους 39 βαθμούς.
1: Όντως. Και έρχονται ζεστές ημέρες πριν έρθουν και βροχές. Δηλαδή, ίσως να ακολουθήσουμε περίπου την πορεία της, του Παρισιού, της Γαλλίας, εκεί που προηγήθηκε ο καύσωνας. Λοιπόν. Όμως, αύριο Τρίτη, 30 Ιουνίου, τι είναι σήμερα,
0: Σήμερα Τρίτη, σωστά, 30 Ιουνίου.
1: Γύρευε, η κοπέλα δεν ξέρω τι μέρα είναι. Λοιπόν, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα είναι μία από τις πρώτες ζεστές, έτσι πολύ ζεστές ημέρες. 36 με 38 βαθμούς, έτσι. Και ναι. Πάμε να δούμε πού έχουμε, θα έχουμε 39. 39 θα έχουμε, πού θα έχουμε 39. Βορειοδυτική Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Και, και στα νότιο-ανατολικά θα έχουμε. Δηλαδή σε κάποια νησιά του Αιγαίου.
1: Τέλος πάντων, δεν μπορώ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά που λένε εδώ πέρα μετεωρολόγοι.
0: Λοιπόν, θα έχουμε και κάποια μελτέμια.
1: Ναι.
0: Τα οποία όμως θα εξασθενήσουν, άρα θα ανέβει η θερμοκρασία. Και σε αυτό θα παίζει ρόλο το κύμα της ζέστης που έρχεται από τη Βόρεια Ευρώπη και πηγαίνει στα Βόρεια Βαλκάνια.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ναι, ας πούμε ότι είναι ένα κακό γραμμένο κείμενο που βρήκαμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
0: Έχετε στο νου σας ότι μέχρι τους 39 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες σε αρκετά σημεία της χώρας.
1: Ναι.
0: Οπότε, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Είναι σαν την ηλικία το όσο νιώθεις η θερμοκρασία, τέλος πάντων, ας πούμε έτσι.
0: Συνεχίζουμε με την Ελένη Τσαλικοπούλου και το τραγούδι «Εκδρομή». 8:49 η ώρα.

0: Τούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη 30 Ιουνίου, 9 παρά 8 η ώρα, και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, διότι γνωρίζετε ότι πάνω από το 90% τη γύρανση οφείλεται στη φωτογύρανση. Η σειρά Mineral αντιλιακών Ηλιοντορ τη Φαρμασέπτ με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50, ενισχύει την ελαστικότητα και την ενυδάτωση τη επιδερμίδα, συμβάλλει έτσι στην πρόληψη τη προώρη γύρανση των κυλίδων, των δυσχρωμιών, ενώ παράλληλα προστατεύει από φωτοαλλεργίες και φωτοτοξικότητα. Η σειρά Ηλιοντορ της Φαρμασέπ διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Τελεκόμ που μας λέει το εξής αυτή τη φορά. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business, λοιπόν, από την Κοσμοτέ Τελεκόμ, συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι, κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το internet backup για να μείνεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου, για να προχωράς μπροστά, λοιπόν, με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Συνεχίζουμε με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεραγείς να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Ηλιοντόρ με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Ηλιοντόρ με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Φαρμασέπτ. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
15: Με τις υγείες σου.
16: Πες έναν αριθμό.
15: 21.
16: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
15: Τα Λερόι Μερλίν.
16: Μα δεν αρχίζουν από φι.
15: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
16: Φύγαμε!
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτ.
20: Η ώρα είναι 9.
21: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
24: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
25: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής, πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

0: Ένα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό, Τρίτης, 30 Ιουνίου, σήμερα 9 και 7 πάει η ώρα. Mm-hmm. Να μιλήσουμε ξανά για τουρισμό.
1: Βέβαια.
0: Ποιους προορισμούς προτιμούν φέτος οι ξένοι τουρίστες?
1: Λοιπόν, έχουμε μια εικόνα γιατί έχει συμπληρωθεί το πρώτο εξάμηνο, έτσι. Οπότε φαίνεται ότι οι τάσεις υπάρχουν. Λοιπόν, στη μεγάλη εικόνα τώρα, Πάρος και Νάξος είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι.
0: Αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει που οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν την Νάξο.
1: Συγγνώμη, γιατί η Πάρος. Δεν χωράει άλλους.
0: Εδώ και Πάρος είναι προάστιο της Αθήνας.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Φαντάζομαι κάτι από το Χαλάνδρι, ας πούμε.
1: Όχι, το Χαλάνδρι δεν έχει πάρκινγκ. Στην Πάρο μπορεί να έχει καλύτερο πάρκινγκ.
0: Ούτε και εκεί έχει πάρκινγκ και τρελό μποτιλιάρισμα.
1: Λοιπόν, οι Πάρος και οι Νάξος καταγράφουν άνοδο στις τουριστικές αφήξεις από τις βασικές αγορές για τη θερινή σεζόν. Διαβάζουμε το πρώτο θέμα εδώ που το έχει το ρεπορτάζ. Η Μύκονος παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις με αύξηση στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Είναι αυτό που λες. Αποκλείεται. Έχει. Αποκλείεται να βρω κάτι. Αλλά τελευταία στιγμή βρίσκεις και πας. Η Σαντορίνη διατηρεί τη ζήτησή της, παρότι όπως διάβαζα οι άνθρωποι του τέλος πάντων της αγοράς εκεί, του τουρισμού της περιοχής, είναι λίγο ξεγκρινιάζουν, είναι αρνητικό το κλίμα. Παρ' όλα αυτά τα στοιχεία δεν δείχνουν. Δείχνουν, σταθερά πράγματα.
0: Μην ξεχνάμε και την περίοδο με τους σεισμούς.
1: Ακριβώς. Μα για αυτή την περίοδο μιλάμε. Σε σχέση με αυτή την περίοδο τα πράγματα λίγο φτιάχνουν. Όμως η συνολική ταξιδιωτική ζήτηση προς την Ελλάδα παραμένει πολύ ισχυρή. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη. Οπότε αυτή την εικόνα του κέντρου που δεν αντέχεται με τις βαλίτσες, το βρου βρου βρου με τα ροδάκια,
0: τα Airbnb γύρω
1: το κουκάκι,
0: ναι.
1: Τα είδα χθες κατεβαίνοντας από το Ηρώδιο. Ναι. Δηλαδή αυτή την εικόνα που όλοι ξέρουμε. Μέχρι το Νοέμβριο, γύρω στα Χριστούγεννα θα φεύγουν οι τουρίστες από την πόλη. Και υπάρχει και κάτι άλλο που είναι σημαντικό, ότι η Αθήνα ενισχύει τη θέση της ως προορισμός για σύντομες αποδράσεις.
0: City break.
1: Ακριβώς, πώς και εμείς μόλις βάζει μια προσφορά, μια αεροπορική εταιρεία, κλείνουμε ένα Μιλάνο, μια Ιταλία.
0: Μια Πράγα.
1: Ακριβώς, μια Πράγα. Αυτό. Τώρα, η Αθήνα μπήκε σε αυτές τις 2-3 ημέρες αποδράσεις.
0: Θα ήθελα να σταθούμε σε κάτι που ανέφερες λίγο πριν, ότι η τουριστική περίοδος μεγαλώνει.
1: Διευρύνεται,
0: δηλαδή,
1: βέβαια.
0: Και λόγω της αλλαγής του καιρού.
1: Ναι.
0: Άρα Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Νοέμβριος για τους ξένους είναι σχετικά μήνες.
1: Εμείς έχουμε κατεβάσει τα χειμωνιάτικα του Αγίου Δημητρίου. Έχουμε στρώσει το χαλί και αυτοί μου έρχονται ακόμα με το πέδιλο.
0: Ναι, δηλαδή πάνε για μπάνιο, είναι αλλού.
1: Εμείς τουρτουρίζουμε. Τουρτουρίζουμε. Ξέρετε.
0: Μπαίνουμε σε,
1: τέλος πάνω, σιγά.
0: Σε κλίμα χειμώνα.
1: Σε mood χειμώνα.
0: Σε mood. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Νίκος Παπάζογλου και ο Αύγουστος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Είναι πρωινό Τρίτης και έχουμε 30 Ιουνίου. Η ώρα πάει 9 και 10 τώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 30 Ιουνίου. Σήμερα 9 και 16 η ώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα σε ό,τι μας λέει μία καθηγήτρια της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ σχετικά με τον ανεμιστήρα. Τι μας λέει.
1: Μα τι ξέρει, από καύσωνα. Στο Χάρβαρντ.
0: Τι λέει η ειδικός αυτή η καθηγήτρια.
1: Η χώρα του air conditioning δεν μπορεί να μιλάει για καύσωνες. Ναι. Στην Αμερική δεν ξέρω πώς είναι η ζωή χωρίς air conditioning.
0: Καλά, νομίζω ότι ξέρουν.
1: Σιγά μην ξέρουν, τέλος πάντων.
0: Και στο Las Vegas.
1: Ναι.
0: Το μόνο που κάνουν, λέει, οι ανεμιστήρες είναι να ξεγελούν τον εγκέφαλό σας. Μην τρελαίνεστε.
1: Α.
0: Δεν κάνουν δουλειά. Αυτό μας λέει. Μέσες άκρες. Η καθηγήτρια. Η κυρία Τρίσα Πασρίκα.
1: Okay, εντάξει. Δεν θα μας διαψεύσει. Ωραία. Άρα τι λέει να κάνουμε, δηλαδή.
0: Μισό λεπτό.
1: Τι να
0: εξηγήσουμε καταρχάς για ποιο λόγο δεν μας δροσίζουν. Το μόνο που κάνουν οι ανεμιστήρες είναι να ξεγελάσουν τον εγκέφαλό σας.
1: Και οι ανεμιστήρες, δηλαδή μέσα σε όλους.
0: Ακριβώς.
1: Μας κοροϊδεύουν και οι ανεμιστήρες, okay.
0: Κάνοντάς τον να πιστεύει ότι νιώθετε πιο δροσερή.
1: Ναι.
0: Και θα πείτε,
1: μας
0: λέει η καθηγήτρια, μισό λεπτό, εμείς μια ζωή ανεμιστήρια χρησιμοποιούμε, θα μας πεις τώρα ότι δεν μας δροσίζουν. Μας δροσίζουν απλά, τι γίνεται. Διεγείρουν, λέει, τους θερμικούς αισθητήρες στο δέρμα μας, οι οποίοι στέλνουν ένα σήμα στον εγκέφαλό μας και μας λένε, κοίτα, δροσιστήκαμε. Ενώ στην πραγματικότητα τι λέει, λέει στον εγκέφαλό σου, εντάξει, δεν χρειάζεται να υδρώνουμε τόσο πολύ. Αυτό είναι λάθος, λέει, γιατί οι ανεμιστήρες δεν δροσίζουν πραγματικά τον πυρήνα του σώματός μας. Απλά μας ξεγελούν.
1: Ναι.
0: Η λύση είναι το νερό.
1: Γκομανική η σχέση με τους ανεμιστήρες. Το καταλαβαίνετε.
0: Πάρτε, λέει, έναν από αυτούς τους μικρούς φορητούς ανεμιστήρες υδρονέφωσης που ψεκάζουν παντού πάνω σας.
1: Ναι.
0: Και βάλτε και μια παγωμένη πετσέτα γύρω από το λαιμό σας. Έτσι υδροσιζόμαστε.
1: Κυκλοφορώ σαν τον Κριστιανό Ρονάλντο στο σπίτι με την πετσέτα από τα ποδητήρια. Λοιπόν, πάντως να σου πω κάτι. Εντάξει, okay, μπορεί οι ανεμιστήρες να κάνουν όλο αυτό στον εγκέφαλο. Αλλά όταν είσαι σε ένα θέατρο, για παράδειγμα, και έχει ανάψει το μάρμαρο, όπως χθες το βράδυ, είχε πολύ ζέστη το ηρώδιο. Όταν ο διπλανός σου έχει βεντάλια, δηλαδή ένα μικρό ανεμιστήρα, είναι τόσο ανακουφιστικό που δεν κάνεις και εσύ την κίνηση, γιατί και αυτό δημιουργεί μια θερμότητα, έτσι. Και σου έρχεται, είναι το τέλειο. Νομίζω ότι πρέπει στις θέσεις να αναγράφεται ποιος κάθεται
0: δίπλα. Δίπλα σε βεντάλια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Αλκίνος Ιωαννίδης, το τραγούδι Κοίτα, Κοίτα. 9 και 18 η ώρα, πρωινό Τρίτης, 30 Ιουνίου.

0: Αλγίνος, με τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, του στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 9 και 22 πάει η ώρα. Μπαίνουμε τώρα. Μάλλον, όχι, δεν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχουμε το παιχνίδι μας με το χρηματοκιβώτιο αύριο. Όχι.
1: Πού μπαίνουμε τελικά?
0: Ουθενά δεν μπαίνουμε. Δίνουμε ραντεβού για την Παρασκευή που μας έρχεται. Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, το χρηματοκιβώτιο δίνει άλλες 10.000 ευρώ.
1: Δίνει άλλη δίνει.
0: Με γιώτα και εψιλον γιώτα. Αν λοιπόν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε αυτά τα χρήματα, ξαναλέω, Παρασκευή. Την Παρασκευή που μας έρχεται, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, γίνεται η κλήρωση. Οπότε μέχρι τότε στέλνουμε τα μηνύματά μας το 19600 γράφοντας win μόνο. Και περιμένουμε έτσι στοϊκά μέχρι την Παρασκευή. Η Μέρη κάνει την κλήρωση λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Κληρώνει ένα μήνυμα. Αν εσείς είστε ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε. Δεύτερον, να πείτε στη Μέρη πως και αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Και έτσι να κερδίσετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, πανεύκολο, 10.000 ευρώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε τώρα με Δημήτρη Μπάση, με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Ζωντανή ηχογράφηση στις κασέτες του Μελωδίας, αυτές τις συναυλίες μας, δηλαδή, που διοργανώνουμε εδώ στη μουσική μας σκηνή.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Δημήτρης Μπάσης εδώ στις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 9 και 26 ώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες, δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας, και επειδή η εμπειρία ξεκινά πιο πριν από την προβολή φυσικά, το φυσικό αέριο σας περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge, έχει περίπτερο, θα βρείτε κερασμένο popcorn, θα βγάλετε αναμνηστικές φωτογραφίες και φυσικά θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις προβολές ταινίες, ποια έχει την Παρασκευή, ποια έχει το Σάββατο, στο φυσικοαέριοελλάδος.gr. Έχουμε για αυτή την εβδομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το Σάββατο, μια και λέμε για ιστορίες από τη θάλασσα, το Σάββατο 4 Ιουλίου έχει το Ψάχνοντας τον Νέμο, το Finding Nemo, την ιστορία του μικρού ψαριού που χάνεται στο Μεγάλο Ωκεανό και τελικά ξεκινάει αυτό το μεγάλο ταξίδι του μπαμπά του για να τον βρει.
0: Και να...
1: Και την Παρασκευή, για να πούμε και για τους μεγάλους, λέμε μόνο για τα παιδιά, την Παρασκευή 3 Ιουλίου έχει το Ψαλιδοχέρι, έτσι. Σουίνι Τοντ, η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical πάρα πολύ γνωστό. Καταλαβαίνετε, έτσι, Τζόνι Ντεπ κτλ.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, θα έχετε δει πως φέρνει η διαφήμιση τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp ανανεώνεται λοιπόν με μια νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Έχουμε σύντομη ενημέρωση τώρα με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια. Θα καλύψουμε διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600.
4: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Τραμπ προαναγγέλει συνομιλίες στην Ντόχα, η Τεχεράνη τις διαψεύδει. Ο Ζελένσκι χλεβάζει τη Ρωσία για τις ελλείψεις καυσίμων. Ψηφίστηκε ρύθμιση για τα πατίνια. Προβλέπει πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών. Τέλος από αύριο η τελωνιακή ατέλεια για μικρά δέματα από την Κίνα. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν νωρίς το πρωί τη Λακωνία. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
8: Ο Μελωδία παρουσιάζει.
9: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
8: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
10: Βασίλης 25 ετών. Γιανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
13: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
16: νιώστε ασταμάτητοι.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
18: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
19: Νιάου.
20: Νιάου.
18: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
21: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
18: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
21: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
23: Full και λίγα λες.
22: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
23: Εγγύηση? Τι μου λες?
22: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
23: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
22: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Το φως στο δωμάτιο μου θυμίζει την ομίχλη της μόσχας. Η σκιά στον τοίχο κάτω από το σκουριασμένο καρφί δηλώνει μια εικόνα που λείπει. Στη σκάλα έχουν κρεμάσει μια ομπρέλα σε αποσύνθεση. Βρέχει πάντα πάνω στο κεφάλι του σκύλου. Κρατάω στο χέρι το κλειδί του παλιού μου σπιτιού που δεν ανοίγει πόρτα καμιά. Στο δρόμο συνομιλώ με την Αγία Εκατερίνη. Εσύ αυτοπυρπολείσαι πάνω στον μπρούτζινο άλογο κάθε απόγευμα στις 7. Κι εγώ σε νοσταλγώ, σαν ξεχασμένη πατρίδα. Δεν φταίς εσύ. Φταίει αυτή η μονότονη μουσική που μας κάνει λυπημένους. Τα αποξηραμένα λουλούδια στο βάζο. Και το τηλέφωνο που ποτέ δεν χτυπάει. Βρέχει πάνω στο κεφάλι του σκύλου. Δημήτρης Αγγελής.
19: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
20: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
19: Πάντα έντεχνα.
24: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
19: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 9 και 41 η ώρα. Φανταζόμαστε σανσέρ στο σπίτι σας, στην πολυκατοικία σας υπάρχει. Έχετε τσεκάρει αν έχει απογραφεί το σανσέρ?
1: Ναι, το 7ο για μέρες μας στο Παρίσι.
0: Ναι, αυτά είναι τα κακά του Παρισιού.
1: Λοιπόν, ναι, όντως έχει, αλλά έχει φτιάξει, έχει γίνει
0: απογραφή, δηλαδή. Το έχετε δηλώσει, όχι εσείς, η πολυκατοικία σας.
1: Ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος.
0: Ή εσείς που είστε ένοικος ή ιδιοκτήτης. Έχετε ενδιαφερθεί για το αν έχει δηλωθεί το σανσέρ? Διότι από αύριο η οποιαδήποτε απογραφή θα φέρει πρόστιμα.
1: Ναι, σήμερα είναι 30 Ιουνίου. Τέλος πάντων, έχω χαθεί εντελώς.
0: Ναι.
1: Αύριο είναι 1η Ιουλίου.
0: Άρα λοιπόν, από αύριο έχουμε πρόστιμα ύψους 1.000, 2.500 και 5.000 ευρώ. Ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου.
1: Ναι.
0: Για τους ανεμιστήρες που δεν έχουν απογραφή. Για τα σανσέρ, εν πάση περιπτώσει, που δεν έχουν απογραφή ακόμα και δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα.
1: Ναι, και επίσης που δεν έχουν. Δηλαδή, αυτό όλο αφορά. Όλη αυτή την πλατφόρμα και οι παρατάσεις που έχουμε είναι τα σανσέρ να γίνουν.
0: Να τα καταγραφούν.
1: Καταγραφούν και να είναι και λίγο πιο σημερινά. Να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα.
0: Αυτό ακριβώς. Να ελέγχονται. Ακριβώς. Να μπορούμε να ξέρουμε να έχουν μια ταυτότητα ξεχωριστή του κάθε σανσέρ σε όλη τη χώρα και να ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι.
1: Και μπορεί για μας να είναι αυτονόητο ότι γίνεται συντήρηση, αλλά δεν είναι για όλους αυτονόητη. Δηλαδή υπάρχουν οικοδομές και κτίσματα στα οποία κάνεις το σταυρό σου για να μπεις μέσα.
0: Ναι. Και η απογραφή αυτή, να ξέρετε, αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση.
1: Τίποτα. Καμία. Μάλιστα.
0: Και λίγη σήμερα η προθεσμία,
1: Καλά, έχει πάρει 4 παρατάσεις. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Δεν βρίσκαμε στην αρχή τεχνικούς, μετά ήταν μεγάλος όγκος όλων αυτών που πρέπει να καταγραφούν.
0: Αν δεν δηλωθεί το ασανσέρ σήμερα, τη βάψαμε.
1: Ναι.
0: Λολίγης, το συμπέρασμά μας.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με μια νέα φωνή, τον Λάμπρο Βασιλείου, που τραγουδά το δέντρο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης 30 Ιουνίου. Θυμίζουμε πως αύριο, Τετάρτη 1η Ιουλίου, το βράδυ αργά, στις 11 και 4, έχουμε μια αβάν πρεμιέρια σας. Mm-hmm. Θα δούμε μαζί την ταινία The Birthday Party με τον William Dafoe να υποδίεται τον Έλληνα μεγιστάνα, άρα για ποιον. Κάποια παραπομπή θα υπάρχει, δεν μπορεί.
1: Ναι, άμα δεις και τα γυαλιά.
0: Ναι, μια ξέφρινη νύχτα και αμέτρητα μυστικά λοιπόν. Είναι μια διεθνής παραγωγή, γυρισμένη στην Ελλάδα η ταινία αυτή, σε σκηνοθεσία Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ. Είναι συμπαραγωγός η Front Stage Entertainment, η Front Stage στην οποία ανήκει και ο Μελωδία. Και η ταινία βγαίνει σε αίθουσες κανονικά 2 Ιουλίου από τη Rosebud. Έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε σε avant premiere βράδυ Τετάρτης 1η Ιουλίου, 11 και 4 στο θερινό Συνέφιλο Θέη, στην πλατεία Δροσοπούλου. Αν θέλετε να κερδίσετε προσκλήσεις για την ειδική αυτή προβολή με τον William Dafoe. Ξαναλέμε, μπαίνετε στο melodia.gr ή στο Melodia App, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι θα μπείτε κι εσείς στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα σε λίγες ώρες.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Και έρχεται εδώ τώρα στο μικρόφωνο του Melodia η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου για το φινάλε μας. Μπαμπιστόκας, ένας κόμπος η χαρά μου.

0: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live. Stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Προπόληση megaron.gr.
5: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο. Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
12: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
11: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Καλοκαίρι 2026.
14: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
13: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
15: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
13: Bigger, better, spookier.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
17: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
19: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
20: Οπα, τι κάνεις εκεί?
21: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
20: Ευκολία σου λέω.
21: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
20: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
21: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε το.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
25: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
26: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
27: SMK Group.
28: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
27: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
28: λειτουργικότητας και αισθητικής.
27: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
28: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
27: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
28: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
27: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
28: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
27: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
28: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
27: SMK Group. Το μέλλον.
29: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
30: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

χάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκή.

εκπαίδευση 107 FM.

Ούτες που σε φέραν κατσίβελες στην πόλη. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω. Κι σαν αντρικιονάστημα ψηλώσαν το σωρό.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο

Να'ρθει κι ο Disney, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφό, να'ρθει ο Τζιγκ.

0: pom pom. E o cai, e o caia.
1: Στην άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

0: Η ώρα είναι 12.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
9: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
9: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
9: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
9: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
9: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
9: SMK Group. Το μέλλον.
10: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
11: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

γεύση 107 FM.

Μοιάζει το πέλαγος, μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει. Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο, σε ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει. Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

106,7 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νοεί.

δωμάτιο, όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης το

ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα. Ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό και αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Στιχάκια που στοιχιώνεται, τραγούδια γκρέμι

106 FM.

0: Συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 077 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθένα. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

0: πεθαίνω νωρίς.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες
2: και ρίζωσε το μίσος στην ψυχή.
1: Είχαμε

0: ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η

φρός του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα και την καρδιά ξεγέλασα.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: ruke su nas dok ratu.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

πως ψάχνουμε όλη τη χαρά, μα περνά απ' τη τσέπη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

την απ' τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό. Και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ. Και των ανθρώπων θα πίνα τον πιο βουβό καημό. Και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ. Μόνο από τη λύπη σου, μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα από τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

0: 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άμα σ' έλεγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά. Κι αν ήμουν

0: θα είχα την Νιρβάνα. Πιασμένη απ' την ουρανά!
1: Έμπνευση 107 FM.

106 107 FM.

0: μας αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.